0: Είναι 12 ώρες ζώτικου είναι Μοσαμβίκη.
1: Ράδιο Μοσαμβίκη. Μαπούτου.
0: 12 ώρες είναι καμόκουβα, έχουμε την χλόκο μακάλη την κατάβουμπακα, Ζορνάλ Δατάρτη.

Ή μου πέλει Ιμπραήμ. Απέτα πόλα, σαν το κοψημένο. Αν βαν πυρβανάρου, λένε, κασέκουνα τσιμουλίν τουλά πόλα, λένε. Κουτσέμα μάνι, κουτσέμα πέλου ακούρα σαν. Για μη διαμόντ. Λου εκεί αν γάφα μάνι πόλα, λένε, κασέ, βάτσέμα πέλα ακούρα σαν. Καμπε βάλει κουμπίλι. Νου να μου γουά κόστα του μαρφίν. Φάλα κουτσούμα τέλα πόλα, κουλούμπα κα, κούρα σαν. Μπίλου λέει. Μπρενέτ. Τέκα πόλα, τσούμε τέλα. Για κουμπού, λένε, πέλο ακόστα του μαρφίν. Βατέ καλά, ένα βαπίρ, βαντά ο ακόστα του μαρφίν. Κουλά κουτσούμα τέλα κα, μπρενέτ. Μπρενέτ. Ατέκα πόλα τα τσούμε τέλα, μη θα τσούμε τέλα. Ακού γίνει και λένε. Λίτσα να πόλα λιακά. Μου πέλει ο αντά ο ακόστα του μαρφίν. Ακού λίγκτουν, λέει, σαν το κομμένα νέα Ιμπραήμ. Αφάν βαντ λίντσα το κομμένα σε κάμφα, πέλει ο αντά ο ακόστα του μαρφίν. Αβάνα σε άντλα. Λιακά μάνι, λιακά. Κόσονα. Κόσονα, σαν τα βέτα παμπίνι. Είμαι και λουά ραγκά καν πόλα λένε ο Κώστα του Μαρφίν ή Νικόλας. Απέτα πόλα σαν το κοψμίνι λίκα σιλιακά μάνι λίκα και λατουέ λένε μα τα καγκανίσα φάμπα λέμε πήρα το Κώστα του Μαρφίν μα κάνετε τελό κουλούμα φνέλα ούτσα σαν κόψι λένε πάσα μα κουίνο κουλούμα σαν τλάγκο και λατουέ ακονίλη βατσέμα μα πήρα το κουρασάου πάσα μα πήρα το Κώστα του Μαρφίν ατα κουίνο και λένε απέτα πόλα σαν το κουνέ λίκα μάνι λίκα μπέλουε ή Φραγκεσί μπόλα λία λούζα σε νέα τελουένι. Για λούσα σε μια τελουένη. Κάμα παλίσα μα κομίλου ακά ή λόι ρομ. Πάω μάλα έβα πίλμαν τα ουα κουρασάου. Μπίλου μπέλα. Μπίλου λέει μπίω ακά μπέλα έτλα τα λετελί ουα νιαμούντα. Για τσέτσι λουα μισάβε είβα πίλμα κόστα του μαρφίν. Μάνα τι πού νέο λόγω μα καμίλη μπέλα. Να βάμου κακάε κουσα κόστα του μαρφίν. Αλλά μα κουκουμά ανζου νέα νέα καν τσάγκλου. Αφάν πάλε έβα πέλη, μάνε και λόγω μα καλά έναν πέλη, τα ουακώσια του Μαρφή, άμπα πόλα, ή μου πέλη, και λαντουέ. Ακού είναι και λένα, μαλαϊσκάρου, κουμέ κακά μάνου, κουμέ κακόσονά, κόσονά, ακού είναι. Άτα, συνταβέτα, συνιάνα, λίτσα ελιά καμάνε, λιακά και λαντουέ, και λαντουέ, λίτσα ελιά τσάκου. Μάτα ούμα λένα, 17 minutos, 26 segundos, un κόστα του Μαρφή, zero, coração. Φάμπα λένα, μάνε και λουέ, κόσονά. Σαν πέτα πολλέ έντρα που θέλω με καμάν, με κακά φάμπα καλά, ένα μπελού. Αντί με τα φάμπα! Αγαφικά και καρογκά είναι ένα λέμε μπελού, αντί με τα κόστα του Μαρφίν, κουβέ. Βασίντα με τα λένα. Μα κονέλα που σα έκαλα ένα. Για μου πέλει Νικόλα Πέπη. Κασί, αγαφικά και καρογκά είναι ένα λέμε. Ακουβέ. Κασί, αγιο κουάπα πολλέ την λέμε μπελέ. Αλήφικα και καρογκά είναι ένα. Αγούμα βαπέλο αν τάω ακουρασάου. Μου γαλή καλέ πέλα που τα βάνει καρό ακου νίμι ο ακουβέ που φύσβα μάτι. Σαν να ουα φίφα ελού και κα μουντια λού. Ουβε ξέκελε σακού. Κουλά ακου νίμι ο άλλο που τα ακου 20 μινούτς που πέλα ακουβέ που φύσβα μάτι. Αγούμα βαν τάω αμπέλο αν τάω κόσα του Μαρφή. Μαν καλό μακρ πόλα λένε μπέλου εκελα ντουέα πέτα πόλα σαν τόκο μένε λένε κουμπέ καμάνι. Με κακά να κλωρέ να φραγκέσει. Άλλη σε λέγα καλά ντουέ. Μαζί με κουγούμα λέει λέγα κόσονα. Κόσονα λέει πέτα καφόφανα. Φόφανα κουλεί να κουντζί. Μαζί με κουγούμα λέει να παμπαίνει. Ακουφάμα μάνι. Φάμα κόστα του Μαρφίν. Είμαν και λέω αφάμα καλά ένα. Ιωπέρ. Απέτα πόρα λέει κουμπέ κακά μάνι. Κουμπέ κακά Ιμπραήμ. Παγούμα λέει λέγα. Μου πέλει. Γκέλα ντουέ. Αλτσελίσε λιακά κόσονα, κόσονα λιακά μου πέλη η Ιμπραήμ, καμή κάπου από όλα, σήμα τσούνε λακουσουάνε, κάντσα τόκο είμαι σαν κάπου, έτσι λέμε πελέλες πάπα, βάζαμε που τσέλε λαντζάκου αλουγκρίσα, κόσονα, κόσονα που είναι. Αλτσελίσε λιακά, πέλη η Ιμπραήμ, βάζαμε που κουμά, βατέκαμε πέλη μακούρασάω, μα τσέλε λαντζάκου είμαι σαν κάπου, αφάμπα λένε, είμαν και λέει, βακούρασάω, μα μτεκελίνη. Ή μου πέλει σιόγκη λουάγκα ζαμά κουγούμα. Κόσα του Μαρφίνα ζαμά κουλά μισαν τάγκου λένα γράσι άντλα μπέλα ντζάκου. Αγκά τσόφι παμπένι καμπέ κουρασάου. Ελουί άγκανι σύγκου ουάμα τη φέζα λένα. Εγκά βασίμου λες έντα κόσα του Μαρφίνα αγκά τσουμέλα λάβα κουνά είναι κουτζουμέλα. Μα ουμά λέβα πέλμαν τα ουά κόσα του Μαρφίνα. Ήθελα μα πελέλη ασυ νένε. Τα κουίνει και λένα.